είτε γιούρνοτ, σέντασα είσαι είτε α. Μις λέκκε βαρρι απ' τα ηχουτουτ τέρα, μις πλάνε βαρρι απ' τα ηχουτουτ πέα. Μις κυλόντσελε μέιστρι μύττες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόντε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.